0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Coming.

0: Kiss. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
2: You're going to put me out. Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φίτρονας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι σήμερα να μοιραστούμε. Η μέρα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Και φυσικά έχουμε έρθει με την καλύτερη διάθεση της πόλης μέχρι και τις 11 να τα πούμε όλα και σήμερα. 28 12 55 961 τρόπος επικοινωνίας προφορικής. 69 70 888 961 για το Viber. Για να ξεκινήσουμε από νωρίς σήμερα την επικοινωνία μας. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καφεδάκια αναχείρας και φύγαμε.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, 258η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 7 και 5 το πρωί, ενώ στις 7 και 35 έρχεται και η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα της δημοκρατίας η σημερινή, διεθνής ημέρα της μειοτονικής δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, πολύ σημαντική, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ημέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των μηχανικών στην Ινδία. Και Εθνική ημέρα Λιγκουίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάντα το outsider έρχεται στο τέλος. Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος, Βυσαρίων, Βυσαρίωνας, Βυσάρης, Βυσαρία, Νικήτας, Νικήτη και Νικήτα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε, χρόνια πολλά και στο δικό μας το Βυσαρίωνα της Εβίτας που θα πω και σε λίγο που θα έρθει από κοντά. Χρόνια πολλά σε εμάς που έχουμε γενέθλια σήμερα 3η 15 του Σεπτέμβρη και μεγαλώνουμε και ομορφαίνουμε και ανήκουμε στο ζώδιο της Παρθένου. Αυτά προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό στο εορτολόγιο. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της σημερινής ημέρας. Οδύσσια έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal, ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης σε εργασιακό άγχος, κατάθλιψη αλλά και στρες. Πόση ώρα πρέπει να κοιμηθούμε το μεσημέρι για να μην ξυπνήσουμε χειρότερα? Μεγάλη κουβέντα αυτή. Η Microsoft συντάσσει κώδικα δεοντολογίας για να κρατήσει την AI υπό ανθρώπινο έλεγχο. Μερομήνια, βαρύς χειμώνας με χιόνια και καυτό καλοκαίρι το 2027. Θα τα μάθουμε όλα πώς θα εξελιχθούν. Έρχεται και τριήμερο κακοκαιρίας, πιθανά και τα πλημμυρικά επεισόδια, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Πόσο υγιεινό είναι το ελληνικό γιαούρτι, τα σημαντικά ωφέλη για τον οργανισμό σύμφωνα με τους New York Times και... αλλαγή ώρας 2026. Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες πίσω, μία ώρα, ποια ημερομηνία θα γίνει αυτή η διαδικασία, κοντοζυγόνι. Διαγωνισμός γνωρίζεις, κερδίζεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε το να ακούσετε την κόρνα του πλοίου να καλέσετε το 28 12 55 9 61. Αν είστε η δεύτερη γραμμή θα παίξουμε σωστό ή λάθος. Για τον διαγωνισμό λοιπόν γνωρίζεις, κερδίζεις. Σε 5 δευτερόλεπτα χρόνο μπορείτε να απαντήσετε σωστό ή λάθος. Και αν πετύχετε τη σωστή απάντηση τότε μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής που διεκδικείτε τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα συν το αυτοκίνητό σας για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Εύκολα, γρήγορα, άμεσα μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε αυτό το υπέροχο δώρο και ακριβό πλέον δώρο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Για σήμερα, τι άλλο έχει το μενού να δώσει? Έχει να δώσει και προσκλήσεις για το Τεχνόπολης για σινεμά την Πέμπτη. Έχουμε και παιχνίδια bowling σε ένα νικητή από το αγαπημένο μας Ηράκλειο Bowling Center. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Μόνος σήμερα μου είστε
0: είμαι.
1: Όλοι εκεί?
0: Μόνος μου είμαι. Συνηθίζω μόνος πλέον μόνος μου, διότι τα πρωινά τώρα έχουμε τα παιδιά της Εβίτας που πρέπει να πάνε στα σχολεία να
1: τακτοποιηθούν. Μέχρι να μπούμε λίγο σε πρόγραμμα.
0: Μπράβο, να μπουν στο πρόγραμμά τους, να γίνει χαμός. Αυτό. Κατάλαβες τώρα, είναι ναι. Η κατάσταση δύσκολη, ζώρικη.
1: Παναγία μου.
0: Αυτό. Εσύ έχεις παιδάκια?
1: Βεβαίως.
0: Πόσα?
1: Δύο.
0: Και τι τάξεις?
1: Πέμπτη και έκτη.
0: Να το. Σε καταλαβαίνω στο πέμπτη. Γιατί έχω και εγώ πέμπτη.
1: Το πέρασα και πέρυσι.
0: Ναι,
1: το πέμπτη.
0: Ναι, έχεις δύο πέμπτη
1: εγώ
0: περασμένα.
1: Τα περνάω, όλες διπλούν.
0: Μπράβο, πολύ καλό.
1: Όλες διπλούν.
0: Τουλάχιστον κάθε χρόνο ξέρεις τι να περιμένεις. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Για το δεύτερο.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
0: Ένα ναι. Point το έχεις αυτό που λες. Έχεις, ναι. Το έχεις. Λοιπόν, να πάμε να μας πεις τι γίνεται στην κίνηση.
1: Έχει αρκετή κίνηση και σήμερα, ίσως λίγη περισσότερη από χτες. Εκεί στον Άγιο Άννη το χωστό ειδικά και τα δύο ρεύματα είναι δύσκολα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Στην 62 Μαρτύρων στο ρεύμα προς το Γιώφυρο. Από Τσαλικάκι για Γιώφυρο επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη γέφυρα της Κνωσού και αυτή που πηγαίνει προς Μπεντεβή και αυτή που πηγαίνει προς Κνωσού. Σε αυτά τα ρεύματα εκεί. Στη βιομηχανική, στην έξοδο της βιομηχανικής, κάτω εκεί πάλι στον Κόμβο. Και στο δρόμο για το αεροδρόμιο έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κάρου και η Καζαντζίδη είναι λίγο δύσκολο να περάσει κάποιος.
0: Και συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην Εθνική που γίνεται από διπλό μονό το ρεύμα πηγαίνοντας προς Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, και σήμερα είναι πολύ ακόμα περισσότερο πιο δύσκολο.
0: Και σταματάνε να σημειωτώνουν τα αυτοκίνητα, παιδιά, πάνω στο ΒΟΑΚ, έτσι. Δηλαδή είναι τρομερό
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Το ύψος της Πρασάς δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλιο, 15 του μήνα.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή που έχουμε.
1: Έχουμε δύο, Αλικαρνασσό και Μεσαμπελιές.
0: Πολύ ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς το ίδιο.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα τον Λαβύρινθο στα πεζάκια σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική σας εκδήλωση, ένα πάρτι, γενέθλια ή οτιδήποτε άλλο έτσι θέλετε να κάνετε και θα θέλετε να καλέσετε κόσμο. Μια υπέροχη εκκλησίτσα που θα φιλοξενήσει τα μυστήριά σας είναι εκεί και σας περιμένει. Ένας τεράστιος παιδότοπος και φυσικά μια τεράστια υπερσύγχρονη αίθουσα με την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως. Και φυσικά βίντεο wall για να προβάλλετε τα βίντεό σας. 28 17 43 5 45. Καλείτε το Λαβύρινθο για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες, πληροφορίες για το μενού ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε να γνωρίζετε για να κάνετε εκεί τη μοναδική και υπέροχη αυτή στιγμή τη ζωή σας. Λοιπόν, θα πάω σε break, όχι, θα πάω σε τραγούδι και θα πάμε αμέσως μετά στο break μας.

Mr. Know It All, λοιπόν, εδώ είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 8. Πανέτοιμοι να πάμε στο break των 8:30. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε με τι καιρό θα ξημερωθούμε σήμερα, τι πρόκειται να γίνει. Οι κασίες ακούγονται ότι θα χαλάσει ο καιρός. Θα τα δούμε και θα τα μάθουμε όλα επιστρέφοντας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99 και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
14: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
13: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, Εβίτα.
1: Να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Παιδιά, εμείς την κάναμε την έκπληξη.
0: Τούρτα,
1: φέραμε
0: παιδιά.
1: Την τουρτίτσα εδώ
0: μου
1: πέρα.
0: Φέραμε τουρτίτσα.
1: Βλέπεις την τουρτά, έφερα.
0: Τι τούρτα
1: τούρτα. Τρούφα, παιδιά.
0: Τούρτα
1: μου τρέχουν τα σάλια.
0: Έχω φέρει και εγώ, παιδιά, πολύ γλυκό σήμερα. Δεν ξέρω, είναι κατάσταση.
1: Έχεις φέρει, τι είναι το ένα τυραμισού, το είδα. Α, και το άλλο του Ντουμπάι τσοκολέτ. Τέλεια.
0: Είναι όλα τα διέτες, παιδιά.
1: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Μια μέρα γιορτάζουμε, να μην φέρουμε εδώ πέρα και χαμός. Τη θερμίδα στο κάγκελο.
1: Τη θερμίδα, κανονικά.
0: Αυτό. Λοιπόν, έχουμε καιρό να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Διότι, παιδιά, βλέπω βροχές σήμερα και λίγο με έχει αγχώσει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο να σας πω. Βλέπετε βροχές, ορθώς βλέπετε βροχές.
0: Mm.
1: Υπάρχει γενικότερα, να ξέρεις, ένα χαμηλό βαρομετρικό.
0: Ναι.
1: Σήμερα οι βροχές θα περιοριστούν στην περιοχή των. Χανίων.
0: Να το, ναι, το
1: δεν
0: είδα.
1: Θα έρθουν προς τα
0: δυτικά,
1: εδώ.
0: Δυτικά δηλαδή.
1: Ναι. Προσεχώς όμως θα έρθουν και εδώ.
0: Σιγά σιγά.
1: Και γενικότερα είναι ένα μπουρίνι που κάποιοι το ονομάζουν σαν κυκλώνα πάνω από την Κρήτη, τέλος πάντων.
0: Να τα.
1: Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για αυτό που σου λέω.
0: Αυτός ο κυκλώνας μην κάνει ζημιές όμως, δεν θα θέλαμε.
1: Ναι. Παιδιά, ήρθε πολύ δυναμικά ο Σεπτέμβρης, το βλέπετε εσείς. Δεν τον έχετε δει να έχει έρθει έτσι λίγο φορτσάτος.
0: Καλά, 15 του μήνα είναι, δεν είναι και από τις πρώτες μέρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συνήθως ο Σεπτέμβρης μας κάνει καλό καιρό. Δηλαδή.
0: Πηγαίναμε για μπάνιο, παιδιά.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει. Ναι, εγώ έχω κανονίσει και μια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Θα μου μείνει αμανάτη εκδρομή, θα μου πεις. Μπορεί, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τον καιρό μας σήμερα. Λοιπόν, στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Με συννεφιά θα την πάμε τη μέρα, με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Η υγρασία είναι σε άλλα επίπεδα, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και έχουμε πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών.
0: Mm-hmm.
1: Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, κρατάει θερμοκρασία 28-29 βαθμούς Κελσίου με νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους. Συννεφιά, υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών λόγω των μεγάλων ποσοστών υγρασίας. Στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο μπορεί να δουν ένα ψηλό βροχό, αλλά θα είναι αυτό του νοτιά, δεν θα είναι δηλαδή σοβαρή βροχή. 27 βαθμοί Κελσίου και πάλι εννοείται ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Η πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνουμε και στην Ιερά Πέτρα. Συννεφιά με 27 βαθμούς Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Στην Σιτία 27 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, 27 βαθμοί Κελσίου και υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Το Ρέθυμνο θα έχει την απόλυτη τη συννεφιά με 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Και πάμε και στα Χανιά, που ναι, τα Χανιά θα το δουν την βροχούλα τους από το μεσημέρι και έπειτα. 26 βαθμοί Κελσίου και υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 22, 23 για το Τιμπάκι, 22 για τη Σαντορίνη.
0: Στην υπόλοιπη χώρα πηγαίνοντα, θα τη βγάλει τη μέρα, θα γίνει εδώ πέρα.
1: Πάω να φέρω
0: πήγαινε να πεις, Χριστιανή μου, ένα νερό. Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη χώρα να δούμε τι γίνεται. 24 η Αθήνα, 23 η Κόρινθος με ψηλό βροχό, 17 η Τρίπολη αντίστοιχα. Η συννεφιά για την Άρτα στους 22, αντίστοιχα η Καβάλα στους 15. Βροχές δεν βλέπω όμως όλο να υπάρχουν αυτή την ώρα στη χώρα. Με αρκετά σύννεφα, όπως είπα και πριν, τα Χανιά και τα Κύθυρα στους 24. 26 η Ρόδος με συννεφάκια, 22 η Κύος και η Σάμος και η Κος. Με μία βόλτα προς τα έξω, Τσεχία θα σας πάω από αυτή την ώρα στην Πράγα, με αρκετή συννεφιά και εκεί ο υδράγυρος αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να στείλω καλημέρα στην Κάλλη, η οποία μου στείλε πριν και μου λέει: έφαγα τορτίγια με αυγό. Και τη λέω: όλα, Χριστιανή, μου να φας εδώ πέρα να
1: τον
0: πάει.
1: Τον άνθρωπο.
0: Να λαδώσει τα ντεράκι σου, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι.
1: Εγώ, παιδιά, θέλω να σα πω ότι σήμερα είχα κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Θέλω να δει τι έχω φέρει από το σπίτι μου. Ναι. Έχω φέρει γιαούρτι.
0: Ήξερα ότι έχω γενέθλια και φέρα γιαούρτι με τι?
1: Με ρόδι.
0: Με ρόδι.
1: Το έχει καθαρίσει η μαμά μου και
0: αυτό
1: είναι και υπέροχο ρόδι.
0: Θες να το ανακατέψεις, το βάζεις κατάψεις και να το πάρεις λοιπόν, αύριο να το φας.
1: Με το που έρχομαι τέλος πάντων και βλέπω εδώ πέρα τα διάφορα, λέω εντάξει, θα φάω ένα τυραμισού. Το γιαουρτάκι μπορεί να πάει ψυγείο και να
0: το γιαουρτάκι δεν το βλέπω να τρώγεται καθόλου σήμερα, παιδιά.
1: Ναι, δεν ξέρω, γιατί έχω να φάω και την τούρτα. Έχω να φάω πολλά πράγματα τώρα.
0: Αυτό κατάλαβε τώρα. Είναι η κατάσταση δύσκολη. Πού το πας, αφού ξέρεις ότι έχω γενέθλια, το γιαουρτάκι γιατί το πας? Αφού πας και πας και παίρνει μια τούρτα. Είναι δυνατόν να φας και γιαουρτάκι?
1: Τέλος πάντων, τι να κάνω?
0: Αμαρτία που στέρισες το γιαούρτι από κάποιον άλλο άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη, όπως η Κάλλη, ας πούμε. Τα φιλιά μας. Κατάλαβες τώρα. Άμα δεν είσαι της υγιεινής,
1: θα σε κεράσουμε γιαούρτι.
0: Άμα τρως ήδη υγιεινής, που λέγει η Άτζελα, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, τι να ξεκινήσουμε, επικαιρότητα. Έχουμε πολύ πράγματα να πούμε. 28-12-55-9-61 για να ακούσουμε και φωνούλες. Και έχουμε φυσικά να δώσουμε και, από ό,τι είδα σήμερα, δωράκια. Έχουμε να δώσουμε και προσκλήσεις για το Τεχνόπολης, αλλά και δύο παιχνίδια bowling σε ένα νικητή αργότερα για το Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο θα καλημερίσουμε και σήμερα στην παρέα μας. Και το Fun Factory φυσικά. Δύο από τους αγαπημένους μας χώρους, έτσι, για να κάνουμε strike στη διασκέδαση και όχι
1: ακριβώς,
0: μόνο.
1: Ακριβώς, σε ένα νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπου η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Πρώτη στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, νέοι χώροι και τα πιο νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Να πούμε ότι στην Εθνική Αντιστάσεως και η Κάρου στο Ηράκλειο θα βρείτε το Ηράκλειο Bowling Center. Ακριβώς δίπλα θα συναντήσετε και το Fun Factory, έναν υπέροχο παιδότοπο με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. 28-10-3-44-4-14. Για να μπορέσετε έτσι να κλείσετε τις ημερομηνίες για τα γενέθλια των παιδιών σας.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά πριν πάμε στο break? Διότι βλέπω το χρόνο θα πιέσει σε λίγο. Είναι πολλά τα μέτωπα. Είχαμε χθες, παιδιά, και την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με πάρα πολλά ερωτηματικά, όπως καταλαβαίνετε. Πλέον έχει μετατραπεί, από ό,τι είδα,
1: σε
0: κακούργημα. Έχει αλλάξει level η κατηγορία των συγκεκριμένων φερόμενων ως ιατρών. Πραγματικά ερευνούνται και τα πτυχία τους πλέον, αν είναι πραγματικά. Σε μια χώρα που πραγματικά ό,τι δηλώσεις είσαι. Είναι δηλαδή, θεωρώ δεδομένο πλέον το συγκεκριμένο σενάριο. Ό,τι δηλώσεις είσαι και σε πιστεύουν κιόλας. Και σε πιστεύουμε κιόλας. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην σε πιστέψω? Ψέματα θα μου πεις. Μια χαρά, όλα καλά.
1: Πρέπει να έχουμε κι εμείς, ξαναλέω, μέσα σε όλα αυτά έχουμε κι εμείς μια ευθύνη. Την πρώτη την έχει ο Ιατρικός Σύλλογος που δίνει άδειες λειτουργίας χωρίς να κάνει εξονυχιστικούς ελέγχους. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι σε αυτό το κράτος δεν μπορεί να μας προστατεύσει από τίποτα, καλό είναι να εξετάζουμε και την ατομική ευθύνη. Είδες τι έχει γίνει με την Αφροδίτη Μάνου?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο beef με το λαϊκό προσκύνημα που έγινε στον
0: Γιώργο Μαζονάκη.
1: Με...
0: Ποια είναι η Αφροδίτη Μάνου?
1: Η ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Α, η τραγουδίστρια, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι εν ζωή.
1: Γράφει λοιπόν, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταχτήκαμε. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, εγώ την Αφροδίτη Μάνου θέλω να ξέρεις ότι την αγαπώ. Δηλαδή μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια της.
0: Πες μας δύο.
1: Εκτός από τα ρούχα μαζί που πλήθηκαν, είναι και το «Στον πάρο το ναυάγιο».
0: Αρλέτα είναι αυτό.
1: Αρλέτα είναι αυτό.
0: Φυσικά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα μου αρέσει η Αφροδίτη Μάνου.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, λέει κανένα τραγούδι της. Αυτή, άμα πεθάνει, θα γίνει τόσο λαϊκό
1: λοιπόν,
0: προσκύνημα,
1: πιστεύεις? Αυτό όμως τώρα που.
0: Για να πεθάνει, να δούμε.
1: Ναι, αυτή η δήλωση
0: να
1: τώρα.
0: Συγκρίνουμε.
1: Ήταν.
0: Άστοχη, αν μη τι άλλο. Ζήλια.
1: Κακή. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, κακία. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν πολύ άσχημο όμως, διότι το λαϊκό προσκύνημα έγινε και είδαμε χιλιάδες ανθρώπους λεωφορεία από όλη την Ελλάδα, από τις Σέρες, άκουγα, από την Καβάλα, να έχουν έρθει με μισθωμένα λεωφορεία για να πούν το ίστατο χαίρε στον Μαζονάκη, σε ένα καλλιτέχνη που επισφράγησε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που μεγάλωσαν, πόνεσαν και διασκέδασαν με τα τραγούδια του. Και ήταν. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ήταν άστοχη η δήλωση αυτή.
0: Προσπαθώ να βρω κάποιο γνωστό τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου. Οκ, ναι, καταλαβαίνω. Κοιτάω εδώ. Διδημότυχο blues λέει, με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Ναι, η δεύτερη φωνή δεν ήταν.
0: Κάνει και στίχους από ό,τι κατάλαβα.
1: Είναι.
0: Ναι,
1: είναι ένας πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης Αφροδιώτη Μάνου. Φυσικά είναι ότι έχει υπηρετήσει το έντεχνο τραγούδι και ξέρουμε πολύ καλά το μπιφ που υπάρχει ανάμεσα στο έντεχνο και στο λαϊκό. Όμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα καλλιτέχνη
0: που έχει πεθάνει.
1: Πέρα από το ότι έχει πεθάνει, που το φάσμα της κάλυπτε πολλά διαφορετικά είδη. Δηλαδή το Μαζονάκι, τον αποχαιρέτησε και ο Μάλα μας. Δηλαδή ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι πέρα από το ανθρώπινο, την ασυναίσθηση, το ότι πέθανε άδικα, που αυτό είναι που πληγώνει πιο πολύ τους θαυμαστές του. Το ότι πέθανε άδικα.
0: Ακριβώς.
1: Τον φάγανε, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Δηλαδή από λάθη,
0: ναι,
1: από μια σειρά λαθών έφυγε.
0: Mm.
1: Δεν μπορείς να βγαίνεις και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Όποιος κι αν είσαι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς με τέτοια εμπάθεια, με αυτόν τον τρόπο.
0: Mm.
1: Δηλαδή.
0: Και μάλιστα είπε ότι δεν τον ήξερε κιόλας, τι είπε.
1: Δεν ήξερα, λέει, που, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του.
0: Έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη. Ο Ρουβάς, ποιος είναι ο Ρουβάς, δεν τον ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη, αλλά τέλος πάντων δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μόνο μικρότητα δείχνουν και κανένα μεγαλείο ψυχής, που οι καλλιτέχνες, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να φημίζονται για το μεγαλείο της ψυχής τους σε όποιο είδος και αν υπηρετούν, όποιο είδος τραγουδίου και αν υπηρετούν.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με αυτό την μπάσα θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίνη λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Gouda 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Επιστροφή λοιπόν στα 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ούτε του παπά ούτε παιδιά. Μην το πείτε ότι η Εβίτα τρώει το γιαούρτι με το ρόδι. Μην το πείτε ούτε του παπά ούτε. Δεν ξέρω τι την έχει
1: πιάσει. Για το πρωινό μετά θα φάω και
0: αυτό
1: το γλυκό.
0: Κατάλαβες, του λέει μη φάω τώρα το γλυκό πρώτα. Θα φάω πρώτα το γιαούρτι να κατέβει πιο εύκολα. Γιατί μετά, άμα φας το γλυκό, το γιαούρτι δεν μπαίνει, παιδιά, στο στόμα. Είναι ναι, μετά γιατί... σαν να τρως, τι να σου πω.
1: Ναι, δεν θα το έτρωγα μετά. Άστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, όλους για τις ευχές που μου στέλνετε και στο Viber που μου στέλνετε ευχές. Τι λέει εδώ πέρα. Είναι, λέει, και πρώην κουνιάδα του μικρού τσικού ημάνου, η μεγάλη της λαμπύρης σχολή εδώ. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους που γιορτάζετε και καλημέρα, λέει, με συννεφιά από Βασιλιές. Το Μαριό,
1: ναι,
0: Μαρία μας καλημέρα.
1: Μου ήταν λίγο σήμερα.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσουμε τον Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ο Λαβύρινθο στα Πεζά σας περιμένει με μια τεράστια πολυτελή αίθουσα με υπέροχο φαγητό και τρομερή εξυπηρέτηση και φυσικά με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία που θα κάνουν την εκδήλωσή σας φαντασμαγορική. 28 17 43 5 45, καλείτε για να μπορέσετε να μάθετε λεπτομέρειες και για τις ημερομηνίες και για το μενού και για ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει.
1: Πάντως εγώ το νιώθω ότι αυτό το καλοκαίρι λίγο σαν να έφυγε γρήγορα, σαν κάπως δεν.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε η περίπτωση.
1: Ναι, και τώρα μας χάλασε και ο καιρός και μας την έχει σπάσει λίγο. Μόνο σε μένα εσείς το νιώθετε κι εσείς.
0: Θα δούμε σήμερα κάποιο ψηλόβροχο ή όχι, μόνο στα Χανιά.
1: Εδώ δεν θα δούμε, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει αυτή η κατάσταση με τη συννεφιά. Και γενικότερα θέλω να σου πω ότι τα μερομήνια ολοκληρώθηκαν.
0: Ναι.
1: Και προβλέπουν βαρύ χειμώνα με χιόνια.
0: Να τα.
1: Και εννοείται ότι για το καλοκαίρι του 27 ένα καυτό καλοκαίρι. Εμένα πλέον τα καυτά καλοκαίρια δεν μου κάνουν καμία εντύπωση. Δηλαδή θεωρώ ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής
0: γινόμαστε Αφρική.
1: Είναι δεδομένο το ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη υγρασία, αυτές τις φωτιές που, μάλλον τα φαινόμενα αυτά που κάνουν τις φωτιές πολύ έντονες,
0: ναι.
1: Το θεωρώ δεδομένο. Αυτό που είναι έτσι για να βλέπουμε είναι τι θα γίνει με το χειμώνα, με τα χιόνια και με το νερό, διότι χρειαζόμαστε και νερό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε.
0: Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε νερό, όμως με τις πυρκαγιές δεν υπάρχουν και δάση να τα συγκρατήσουν αυτά τα νερά.
1: Ναι.
0: Και μετά έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα βλέπετε με κάτω το οποίο κρύβεται.
1: Είναι αλυσιδωτές, ναι, αυτές οι αντιδράσεις.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η χειμερινή περίοδος εκτιμάται ότι θα έχει αρκετές απότομες πτώσεις της θερμοκρασίας, οι οποίες θα συνδέονται με βροχές και χιονοπτώσεις. Στα ορεινά και ημιορεινά αναμένεται να δεχτούν αρκετές ποσότητες χιονιού, ενώ σε ορισμένα διαστήματα δεν αποκλείονται οι χιονοπτώσεις να κατέβουν και πολύ χαμηλότερα, σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει ο Δεκέμβριος, όπου το πρώτο δεκαήμερο εκτιμάται ότι θα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με βροχές και χιόνια. Να υπενθυμίσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι σε αυτήν εδώ την πόλη έχει τύχει αρχές Δεκέμβρη να είμαστε στη θάλασσα. Έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Κυρίως, λέει, στα βόρεια, όπου κατά περιόδους οι νυφάδες ενδέχεται να φτάσουν πολύ πολύ χαμηλά. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται κοντά στα Χριστούγεννα, όπου αναμένονται εκ νέου βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Γενικότερα το διάστημα από 21 έως 27 Δεκεμβρίου υπάρχει πολλές πιθανότητες για χιονοπτώσεις. Να πούμε βέβαια ότι συνήθως τα χιόνια στην Ελλάδα έρχονται Φλεβάρι.
0: Ναι.
1: Γενάρη-Φλεβάρι. Δύσκολα βλέπουμε πριν
0: Δεκέμβριο,
1: τα Χριστούγεννα χιονοπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Ο Ιανουάριος εκτιμάται, λέει, ότι θα συνεχίσει να είναι καθαρά χειμωνιάτικος, με βροχές, μία άνοδο της θερμοκρασίας στα μέσα του Γενάρη. Θα δούμε άλλους τους Αλκιονίδες νωρίτερα, και πάει λέγοντας. Έντονο εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα του Ιανουαρίου, με τα μερομήνια να δείχνουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπου θα ευνοηθούν και οι χιονοπτώσεις. Ο Φεβρουάριος θα σημειώσει ισχυρά ψύχη, ισχυρές εισβολές, έτσι, από τέτοια. Και το καλοκαίρι, όπως σας είπα, αναμένεται
0: καυτό.
1: Να είναι πολύ καυτό. Αυτά.
0: Πιάνουμε τα άκρα, δηλαδή.
1: Εννοείται, ναι.
0: Παγωμένος χειμώνας, καυτό καλοκαίρι. Αυτά τα ωραία από τα μερομήνια.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκέι.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ντάι, ντάι λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόρνες δεν έχουμε ακούσει καμία. Παιδιά, ακόμα θέλω να είστε σε ετοιμότητα σε λίγο, διότι θα έρθουν και οι κόρνες και θα γίνει ο χαμός. Έχουμε τρεις συμμετοχές που και σήμερα θα διεκδικήσουν τη θέση τους στην κλήρωση. Στην Πιτσουλάκη Σουρπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα της Apple, νέα iPhone 18 και 18 Pro Max, με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Α20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες, και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Ελάτε λοιπόν στα καταστήματα, κάντε τώρα την προπαραγγελία σας και αποκτήστε πρώτοι εύκολα με το πλάνο δόσεων και έως 40 άτοκες δόσεις ηλεκτρονές Πιτσουλάκης Σουρπογιαννάκης στο επίκεντρο που είστε εσείς.
1: Να λοιπόν, πάμε λίγο, ναι, να σου πω ένα ωραίο θέμα.
0: Να πάμε.
1: Σου έχει τύχει, φαντάζομαι, να πεις, παιδί μου, να έτσι μετά το μεσημεριανό 10 λεπτά θα κάτσω στον καναπέ, τα 10 λεπτά να γίνουν μία ώρα και μετά να σηκωθείς με ένα κεφάλι πιο βαρύ από ποτέ, ένα, ναι, πονοκέφαλο, μία κακή διάθεση, όλο αυτό.
0: Να θες να κοιμηθείς μέχρι το βράδυ, σερί.
1: Λοιπόν, αυτό γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει διότι όταν κοιμηθούμε πάνω από 20 με 30 λεπτά το μεσημέρι, ο εγκέφαλός μας, ο οργανισμός μας πέφτει σε βαθύ ύπνο.
0: Night mode.
1: Τα βαθύτερα λοιπόν στάδια ύπνου είναι αυτά τα οποία δεν μας βοηθάνε να είμαστε σε εγρήγορση. Μπαίνουμε στην αδράνεια του ύπνου και εκείνο το διάστημα μετά το ξύπνημα είναι που αισθανόμαστε έτσι αποπροσανατολισμένοι, με πονοκέφαλο, με μια έτσι κακή απόδοση. Όταν όμως κοιμηθούμε μόλις 20 με 30 λεπτά, επειδή δεν έχει καταφέρει ο εγκέφαλός μας και ο οργανισμός μας να πέσει σε βαθύ ύπνο, αυτός ο σύντομος υπνάκος είναι αρκετός ώστε να πάρουμε τα ωφέλη των ελαφρύτερων σταδίων του ύπνου, χωρίς να μπούμε στο βαθύ ύπνο που θα μας φέρει τον πονοκέφαλο. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε έτσι μια ωραία μεσημεριανή σιέστα, προγραμματίστε την από 20 έως και 30 λεπτά. Αν ξεφύγετε από αυτό το χρονικό διάστημα, αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Γι' αυτό και στα μικρά παιδιά, μικρά, όχι τα πολύ μικρά, τα

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Turn this up. This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
3: Hey,

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-20.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
13: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
15: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
16: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
17: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
18: Μα είναι βραδιά bowling.
17: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
18: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
19: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
18: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
17: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
20: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
17: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
20: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
21: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
22: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Kiss 961. Baby, I'm...

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνο μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele. Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
5: Yeah. Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
5: Kiss 961. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει. No
4: smoke with no fire. Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
15: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
16: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
17: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
16: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
18: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
18: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. Homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
12: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
13: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
14: Πω, τι σπιταρόν είναι αυτή, Παναγιώτη.
10: Έμστα έλεγα.
15: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
16: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
17: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
18: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
19: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Ο KISS 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον KISS 961 μαζί σου.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Root και Magic και βέβαια ένα μαγικό ταξίδι. Κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα η Εβίτα. Η νικήτρια της πρώτης εβδομάδας του διαγωνισμού μας γνωρίζεις, κερδίζεις. Μέσω της οποίας μπορείτε και εσείς να κερδίσετε διπλά ακτοπλικά εισιτήρια με την ΑΝΕΚ. Πάμε να ακούσουμε το δικό της απόσπασμα όταν την ενημερώσαμε την προηγούμενη Παρασκευή ότι ήταν η νικήτρια της πρώτης εβδομάδας του διαγωνισμού.
1: Ναι.
2: Εβίτα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι σπίτι.
2: Μας ακούς?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Εβίτα, σε λένε?
1: Εβίτα, ναι.
0: Δηλαδή σήμερα γιορτάζεις?
2: Είναι από το Παρασκευή.
1: Ναι, είναι από το Παρασκευή.
0: Α, δεν πειράζει, τόσο, εμείς ένα χειροκρότημα θα το ρίξουμε ούτως ή άλλως γιατί έχεις κερδίσει.
2: Βρε, Εβίτα μου, συγχαρητήρια. Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, Εβίτα από Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, διότι, ναι, διότι όπως κατάλαβες είσαι η νικήτρια της πρώτης κλήρωσης του διαγωνισμού μας και πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι έχεις κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε Δίκλινη Γαμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο, Πειράς Ηράκλειο με την ΑΝΕΚ Lines.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Πολύ μεγάλο δώρο, πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, το ήθελα πολύ, αλήθεια είναι.
2: Όλοι το θέλουμε, φορές. Καλέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, ναι. Εβίτα μου, για πες μας τώρα σε ποια εκπομπή συμμετείχες.
1: Την πρωινή, τι ανήκα.
2: Στο 8 με 11, ντυριντήρι.
1: Στο ντυριντήρι show, ναι.
2: Και ποια ερώτηση απάντησες?
1: Άμα το πρώτο ζώο που κλωνοποιήθηκε ήταν ένα πρόβατο.
2: Η Ντόλη.
0: Ήταν, ναι.
2: Έλα, μπράβο.
0: Εύκολο, μπράβο όμως και που το βρήκες, ναι, ναι. Γιατί σ' ακούτησε και σε μικρή, είσαι μικρή ηλικία σου.
1: Είμαι 26, γίνομαι το Δεκέμβρη.
0: Άρα όταν είχε γίνει κλωνοποίηση ήταν...
2: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Ήταν, δεν ήταν.
2: Ήταν, δεν ναι, ήταν, δεν ήταν. Ήταν.
0: Οπότε Εβίτα...
2: Εμείς το βλέπαμε στις ειδήσεις, γι' αυτό στο λέω.
0: Τώρα πλέον κυκλοφορούμε με το πι. Λοιπόν, Εβίτα, με ποιο θα κάνεις το ταξίδι, παιδί μου?
1: Θα πάω με το αγόρι μου.
2: Μπράβο. Το αγόρι σου είναι εκεί, μας ακούει.
1: Δεν είναι εκεί, αλλά μας ακούει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τέλεια, Εβίτα. Λοιπόν, να έχεις ένα καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα που θα περάσετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, η Εβίτα ήταν η νικήτρια της πρώτης εβδομάδας και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται το διαγωνισμός. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Παίζουμε και σήμερα και τις 4, δύο φορές θα έχουμε τη δυνατότητα. Θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου. Καλείτε στο 28 10 255 961. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Σας κάνουμε ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Αν απαντήσετε σωστά, με το σωστό ή λάθος που θα σας πούμε, μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία έρχεται την Παρασκευή και διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε Δίκλινη Καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ΑΝΕΚ Lines.

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου μόλις ακούστηκε στον αέρα του Kiss 961. Ξεκινάμε να παίζουμε. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Γεια.
0: Το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία, είσαι πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη και φυσικά θα συνεχίζεις να καλείς μέχρι να παίξεις και εσύ ως δεύτερη γραμμή.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Γεια χαρά. Αφήνουμε τη Μαρία και περιμένουμε την δεύτερη και τυχερή γραμμή με την οποία θα παίξουμε μαζί πρώτη φορά σήμερα στο γνωρίζεις κερδίζεις και φυσικά θα παίξουμε άλλη μία, αισιοδοξούμε πριν το τέλος της εκπομπής και θέλουμε να βάλουμε και σήμερα άλλους δύο από εσάς στην κλήρωση της Παρασκευής. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μαζί και με το γιοταχή αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειράς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Πάρα πολύ μεγάλο το δώρο. Καλησπέρα στη γραμμή.
2: Ναι.
0: Το όνομά σας?
2: Βαλούρδο Αγγελική.
0: Αγγελική, είναι αρκετό το μικρό σου προς το παρόν τουλάχιστον. Ωραία. Αγγελική, μαζί θα παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Μία ερώτηση θα σου κάνω. Και θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Άντε, 5 δευτερόλεπτα θα βάλουμε. Για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Αγγελική, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, γνωστό ως Euro, διεξάγεται κάθε 4 χρόνια με την συμμετοχή των εθνικών ομάδων των χωρών που συμμετέχουν. Σωστό ή λάθος? Μπράβο. Λοιπόν, Αγγελική, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
3: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ειδικά τσάι και άνιμαλ εδώ στον ΚΙΣ. Μαζί μας και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Ρόμιλο, ένας χώρος που εντυπωσιάζει με πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ρόμιλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση, που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον ΚΙΣ. Σε λίγο επιστρέφω.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Life is simple εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, λίγο μετά τις 3:30. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, πάμε παρέα. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Derek and the Dominos, ή αλλιώς ο Eric Clapton μαζί με την μπάντα του. Λέιλα, κλασική ροκ επιτυχία από το παρελθόν. Με αυτήν επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Λοιπόν, με Jamaican, τραγούδι το οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss N61 όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα. Πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk. Γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk. Θεμιστοκλέους 14 στο νέο κυκλικό του γαζίου.
9: Small Talk. Τώρα και ισπανικά.
10: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
11: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
12: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
13: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
14: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους για λίγο ακόμα, και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
14: 10 επιτυχίες.
15: Λάθος.
14: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε δεύτερη και τελευταία φορά σήμερα Τρίτη τον ήχο του πλοίου. Οπότε πρέπει να μας καλέσετε εδώ στον Kiss για να παίξουμε μαζί. Καλησπέρα στη γραμμή. Έπεσε αυτή η γραμμή, δεν πειράζει, θα περιμένουμε την επόμενη. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία, είσαι πρώτη μας γραμμή, θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή και εσύ μες στην πορεία της εβδομάδας θα γίνεις η δεύτερη γραμμή. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες ωστόσο. Να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία. Αφήνουμε λοιπόν τη Μαρία και πάμε στη δεύτερη τυχερή γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, μαζί θα παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Μία ερώτηση θα σου κάνω γενικών γνώσεων. Και εσύ θα πρέπει να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, εντάξει?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου είναι η Κούβα. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Μπράβο. Πιθανολογείς και ποιο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο?
2: Εξαρτάται, γιατί ας πούμε η Αυστραλία, μην ξέρω αν θεωρείται νησί ή όχι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Η Ιρλανδία.
0: Γρυλανδία είναι το μεγαλύτερο, έτσι όπως καταγράφεται τουλάχιστον. Λοιπόν, οπότε περιμένεις λίγο στη γραμμή, εντάξει?
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
3: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Λοιπόν, changes εδώ στον Kiss. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 σου. Πέρασαν πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
2: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
2: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. Η

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
14: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
13: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
16: Και τώρα.
0: Και τώρα.
17: Are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φίτρονες καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστήριων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
10: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
4: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρική συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
11: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
12: Come on!
13: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμούς. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου?

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
5: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη!
6: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
12: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
13: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
12: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
14: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
0: Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
10: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασό και Βενιζέλου 32 Χερσόνησο.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
14: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
13: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
14: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
15: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss, 961.

νούμερο 1.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.
10: My name is Benson Boone.
9: Kiss

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
2: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
2: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
0: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 1.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.